πίσω μετσίντ. Να χωρίμει η πιστήνε σιόν τώρα από την ένα με πίσω, ο Ιόνα πεντά από κυγή ένα network, Vodafone, καμναπένε με όλοι. Το ένα από νιπέν ρογλόμ το κουάι που κίνεται παρεμάνε νικα του απόν, ο Ιόνα να χαχάιεν μην τα γεν που πάει πάχουν καπέρανσα. Νικα πούν αναν, αμέν πίσω σέβες. Ο Βουνιά για το Βουνιά και το Χαβάι έχουν ανεπένει που όχιγο υπουγήν κάποιοι παιδιά να μακούρει έι. Register business by young and digam QR code. Ακή από την τρίτη γιόνα. Ο κόκκον ανεπένει που σημαίνει την πόπαϊ μένει κάπου ανάν να μεταρρεπών. Που ακύρω ρόμε υπουγήν τα γεννή κύρα πα. Αμ καστάνα από όπαϊ είναι πεμένα για τα ρεπών. Νι κάπου ανά τη digital payments. Που ακύκα είναι ο υπουγήν να μεταρρεπών. Parents. Νι καπένε μην τα γεννή πόπαϊ αφήνει νι κάβα και να κυρώει αρεγάει από να σου αγέει και εντυμίνα. On download on καπέραν τα πόπαϊ τα γεννή πόπαϊ. Που έχει μια αγαπέα νικά χαϊνά από τα γεν receipts και την πέπανε μαχούρη. Μην τα γεν που πάει για χαρόβα και να μην την πέσα, ένα ράι να γόνα με ένα set bank account στην κατουαγή. Ακέτα που τα πέμπει που χωνάμε να γάνα γόνα καρίνα αμάνε την bank. Εν πέσα από το γόνα τα χαβάει ένα που όχι για τη ρόρα την κυράκη, με πισίνε νημάει να γόνα τα νιά για κάπου, έχα που γόνα και νικά είναι τζονάδε. Ακέρα πατάνε τε μάνι. Ακέρα με χαγάνα που κίνει πέμπτη την κυρά, για το κι με γατεμαχούρη με την πέπα. Επίση, αμκαπέρανς. Εγώνα, τα ουίμι να μπούπαϊ, είναι να εντοπίσει να τελειώσει. Κάνω γονά, νοιά, τα ρεπονίρα, γιον, αρα, free line, εγώ, και εγώ, και εσύ, ατενού, ατογάνα, αού, και εγώ, αρουέγω, και εσύ, ατενού, ατογάνα, αού, και εγώ, ανού, ανημέω, υπουκίν, καρινά, να μπισνέ, συντάει. Τε, εμπέσα, τε, σαχαπεβετία, αρών, νεό.

Τε STSP πονταχαρή κυράκι έμεινε για να αναπαραρρού ατεμίσε ενδεϊτά και με τη POP. Ο αιραπαταρή κοιτά πιο αναρρούν τε MFED, μένει μανένα και μεν τε World Bank, τε μάις, τε πιμερουέου ατεσμαρή από ημερουέου ατεμίλιον τε μάνεν Αμερικά. Ανατάκεται τε STSP πον καρκίαν, κατά μέρουαν όχαμα ήταν δική. Ρόκια η καμένο για να ούσο community στην Ικάβα, αϊκά άσαν την Ιακιόν Σαουταράβα, Νίλη με πω το χάια τα από νημαχούρι, την ανοντεϊρή, ο χαρικυρακέν, αγιώκο να πάει, Ιωάν κατή με το αν ροϊρο ρόκι, ο αίτε μαχούρι με communities, ύπουκιν υπητακίν, ο κατή με το αν τζέν μαν καχαϊσάκι. Κάβα, αϊκά ατάκετε να κυπον πιέσω, παϊρικι, πιοχίνι πιο, να ανικάει το αρέρε και ουέστ, απέρα, ο αί, τζέν ανα ο κοσουέι. Μαχωρών τα χαρικυρακέ ιό, αϊκά απόβολα να ρον αϊκάει. Ετε με το αν βάκι, ον ουπαϊάν τένε πουι, ανα κομμούνιο τόιλετς, τε κυρίπες housing corporation, Ιωάν πιέσω. Καϊστα χάνα να σούβα, network system τε πιού πι Ιωάν πιοχίνι πιο, παϊρικι ο πιέσω. Κατ' εμέ ναους ακέ ασουά εντομέ με τε μέν σούβα, κατ' εν ρόκι αϊκά από γιάν ναους ο μέγα κατ' εμέ ναους αϊκάι να κον τε μέν σούβα λάιν γιόν πικίνι πιο. Κατ' εκείν ρόκι και on-site sanitation systems γιάν αους γιόν κάω αϊκά απέρο να ανικάι τεωρέρε και ουέστ ο ανάνο κουσουέι. Καρουκουάν τεραπατά, αν είναι χαρόβα τα χαμετεπά Ιωάν, καουαρίρικεν να ουρουπάει τα χαρικυράκη, να κον ο ταπάνιν, ή και ένα η καρικυπέ τεραπατά έι με τα χαρικυράκη, ο The University of South Pacific. Ο ένα η καρικυπέ τε μίσε με τη Κυρίπες Institute of Technology και KIT, δυνάμεν τα χαρικυράκη, υπουκίν κατέν τε Walsh Demonstration Center, υπουκίν τε αρέιρή να χωιά τεν KIT, Ιωάν καχόκορουάν τε sanitation systems. Αϊκάι μακούρι, αϊκά εβάκιν καϊ γιάντε STSP. Εδί με το ανουάκι, ονοπαϊάν τένε πει ανα κομμούνιο τόιλετ σε Κυρίπες Housing Corporation, Ιωάν πιέσω. Καϊστάχαν τε μεν σούβα network εβάκιν καϊ, με επικίνη πιο ο ένα μεγαρίτα και να πιέσω ο παϊρικί. Καουκάν να καπούγαν αν τε wash demonstration model, δε KIT πιέσω, υπουκίν τε μαρίρε να κοϊά ατέι, KIT Ιωάν κοκόκορον τε sanitation systems. Βάκιν αντε sanitation pilots και κατέαν ρόγιν καχατάει εκα χαχόκορο εκα τεπί με την μοναϊσία αγε ανακατία και όνε περό. Μοανακίν αναμακούρι τε contractor αρε ένα βάκιν και κατέαν τε on-site sanitation systems νικάωα εκα απερό ο τεωρέρε και ουέστ. Καρουκουάν τε contractor υπουκίν βάκιν ανακατίαν ο κατωμέν ρόγι να κοντανε σούβα system τε PUB ιόν πηγινι πιού. Ο βαϊτανι άκιν ρογον τεραπατά αρε κατωτάουα και ρογονα ενανον Κουάτα, αγώ, ότενα, αγώ, πιμόνουα, ή και ένα καρκιπέ, ή με τα χαρικυράκη, ότι USB, υποκίνητε χαμετεπάι, Ιωάν Καουαρίρικεν, αναούρπαϊ τα χαρικυράκη, να κόντει ο ταπανί. Τι που πουσί να κόμει καν South Sarawak. Κάτα μη πω το χαναγόν να μη καρκυράκη, ότι STSP, υποκίνουα για κοινάν, ο κατήμε το αντιμε ροϊ, τε με ροϊ, ότι με ρουβούν. Καμπέ συντάπα, ω ένα πενεντικη ροϊ, είναι έναν weekend, the Mr. Engineering Day.

Ο Σβασάν, τώρα να γνωρίζουμε το γρανάνε και μέρον το γρανάνε να πω πω τε τίτι πόι μπαιναμεν αισί τε πούι με ούαρ και μεγαίτε μήνες από να πέρα ότι πει με ούαρ ή μπορούμε να κίνδε πέγαν να ρακατώνω με ούρια φαμμαϊτσίνα να πω ενάνε και να μου νόγρο πόι καπούρερι.